0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance?
1: Max. Πίσω το τσεπεσπίσπ.